Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.